0: δουλειά στο Σαμανίκι. Είναι αβουταμένο και γίνει, θα γίνει και είναι. Είναι να έτσι σε μάτι ρητά, θα γου θα κατάρουλε, θα γου ρητών καρά. Εντάω, με καμάω τα βέφκουτε, χαμπέβω, που βεράνω κουτε τη σιεμπούτου παρά μάζα πίτι, ακόμα το φούγκατ. Τάγκο φούγκα μάζι. Δεν μάζα θα φάμβασα, σωσά... Μάζα σας αραγγίσα. Γύρα, σα κάνω μάκο μάζα κόκα. Μα κίνητε αρμάζα κόκα. Τιμίζε να ουνιά εβόν του τα λίσου. Ανα τσίντου μα καμάκο κουτεύω σας έρπαιν να αναγκάνει να ανεβάσω αραγγίσα μόνο σε καρτάρια. Δεν είμαι κανένα προγραμμένο. Δεν είμαι κανένα. Τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, τι σα γιατί, Si verani sare do meke sama gandal man ni tan ko fun ko parti do and fi parti tan kan to garaj se ke non pode de fun ka ji kal man ki si veran gat and dan pakat ba si veran e non e kom zer para ku ti fun ko lan gira e non e ka zer para ku ti mo pita mazi medrenajo magalo nga maya Ήρθε τρινά σίκουτ, ρε, μαγνωγόνα, μαγνωγούτ. Τι πεφουγκούρα. Βασέν σε τ' μαρτίν, μακμά και τένα, μασικερτάρι. Μασικερτάρι. Η καβούτα, τα πόδι κοντά να ξόγουρο, το λοκαλιτάρι, ο πόχτο, το σεκέντρο, τι αμβούτ. Μαζί τέβε, καλά, μακμά και τένα, ανιώτο, για να όντε ραγκίσα. Βασάντζιν, μακμά.
1: Siku zinangu peno mizi zinangu tisaona kuti kuliale anachita penepe iwa sagumanika na pasu inapangiza kuti iwo mbutunere njao pasu na iwo sapangiza kuti iwo apiti na muli muda funge mwanangu achanangu wa saikalinga peno muru na muru ache iya funga njiro nsene mbwenye lina upasu ya kutia delemba Ndiya mkwenda konseli municipal. Tine jitatani makamaka ninga kuna kwa npepe, ifi ninga mbomba.
0: Pasu podi pasiwa. Municipal podi. Nzi nzuri fukuti ya magi nyumba, aiki mpanda chuo muru. Asakana dokumentu. Mbazati kumesari kumba. Aina utunga municipal safika hapa unawo. Nzi zonuri. Devo um passo a mais direto. Ah, para devo ser um pouco de mais. Devo um passo. Quando eu pude mandar para cá, quando eu tinha já com quando eu imaginava não pude fungar voltar. Devo dar, devo pôr o outro, o apangativo.
1: Sim. Ter cochete, macane, munum rádio, mas longa tambo e a piaca, macuma serena pinai. Climani, mbrema, calo, cupasso, chizoni, enganzinda, cozitongereca. Apo kuna imu unafuna kumenya ntokozi, ntokozi ya tunga 8 set, 91 dozi, 65 set, 8 set, 91 dozi, 65 set. Menya ntokozi tuwela kuti mkwani setene pato kusia makaniano, mapiri pina unemu kuti mshadili kuti pikuni siku chitwa pakati pakulinganira makamaka utambaruki wa uno nzinda wa kuzito ngereka. Talonga ife tangwe ya mbutu za kue wanamazi, talonga tangwe ya njira zinangu za kutimazi anga chitachodo zisakala mazi pure pure. Apo tioni pangono tangwe ya kundi ya patsindi ya unu mzinda peno salonga tai pakati panzinda no centro da cidade. Mukona tani makamaka.